αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Night of incredible live music, Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
1: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: σας πω. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chai Ganella Jugovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio,

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Όμορφη ημέρα σήμερα, έχουμε και τον ήλιο μαζί μας. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Θα δούμε λίγο τις ειδήσεις, τίτλοι ειδήσεων από την Κύπρο, από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Θα δούμε τις ανακοινώσεις μας, πολλή μουσική, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Και σήμερα είναι Σάββατο, 8 με 10 και πάλι μαζί μας το Arosi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε.

0: Είσαι ένας άγγελος. Καλημέρα σας και πάλι. Ο ήλιος είναι μαζί μας και θα παραμείνει μαζί μας, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μέχρι και τις 2 η ώρα περίπου. Θα κρυφτεί λιγάκι, μετά θα επανεμφανιστεί 4 η ώρα και θα δύσει 6 και 18 λεπτά, με τη θερμοκρασία να είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου. Προς το παρόν έχουμε 9 βαθμούς Κελσίου, θα ανέβει μέχρι τους 13-14 παρακαλώ, και μετά 14 βαθμούς γύρω στο μεσημέρι, μετά θα ανέβει και άλλο και θα πάει μέχρι 15 βαθμούς. Στις 1 η ώρα θα είναι στους 15 βαθμούς και μετά τις 6 θα αρχίσει να πέφτει και πάλι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Ναι κυρία Άννα μου, θα βγει το φεγγάρι. Απόψε θα βγει το φεγγάρι, θα είναι μαζί μας μετά τις 7 και θα παραμείνει μαζί μας, από ό,τι έχουν τα πράγματα, μέχρι και τις 5 το πρωί. Αύριο το πρωί θα ξημερώσει με το καλό 7 και 18 λεπτά, με την θερμοκρασία να είναι χαμηλή και πάλι 7 βαθμοί Κελσίου παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα και αύριο η θερμοκρασία είναι η ίδια, θα κυμαίνεται από 8 βαθμούς μέχρι 15 και σήμερα και αύριο. Την Δευτέρα προβλέπεται βροχούλα, αλλά θα δούμε τον καιρό από Δευτέρας. Προς το παρόν έχουμε θερμοκρασία 9 βαθμούς με τον ήλιο μαζί μας. Καλοδεχούμενος, θα τον απολαύσουμε. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα δούμε και τα έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103,3.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Σοβαρό τροχαίο με 6 τραυματίες στη Λεμεσό. Μάχη για τη ζωή δίνει 61 ετών γυναίκα. Ο Τραμπ έκλεισε την συμφωνία με Πούτιν αφού ο Ζελένσκι αγνόησε 6 αιτήματα των ΗΠΑ να σταματήσει να χτυπά διελιστήρια. Από τη γέννηση μέχρι το σχολείο, όλα τα επιδόματα και τα σχέδια στήριξης για γονείς στην Κύπρο. Έγινε σεισμός λοιπόν 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Κατέρευσαν κτίρια και δρόμοι, κανονικά λειτουργεί η Διόρυγα και το Διεθνές Αεροδρόμιο. Στην Κύπρο λοιπόν, Cyprus Leak, δράση σε αμόχωστος και γασιμπή, 5 ρομαντικές κομμετοί για να προσθέσεις στο watch list σου το Σαββατοκυριακό. Ρομαντικές κομμωδίες λοιπόν, και πάμε παρακάτω, νέα εποχή στην κυπριακή τηλεόραση. Τι πρέπει να κάνετε για να μην χάσετε τα κανάλια. Όσα πρέπει να γνωρίζεις. Και δίνει εδώ λεπτομέρειες, αν σας ενδιαφέρει, παρακαλώ, μπείτε στην ιστοσελίδα alphanews.live. Σε αυτή την ιστοσελίδα μπήκαμε για να δούμε τους τίτλους ειδήσεων. alphanews.live, εκεί θα βρεις περισσότερες λεπτομέρειες. Σαρωτικοί έλεγχοι από τις αρχές. 7 με χειροπέδες, 10 οδηγοί πιάστηκαν μεθυσμένοι, παρακαλώ. Πού και πότε θα πέσουν βροχές, ο καιρός το Σαββατοκύριακο, μιλάμε για Κύπρο. Αλλάζουν οι ισορροπίες του δημογραφικού στην Κύπρο, λιγότερες γεννήσεις από Κύπριες. Ωραία. Ένας καταδρομέας στο πηδάλιο των κεντρικών. Ποιος είναι ο νέος διευθυντής? Έφοδος σε διαμέρισμα στη Λεμεσό, πάνω από 1 κιλό κάναβης και κοκαίνη. Όλοι άριστοι σε μια κάτω του μέτρου δημόσια υπηρεσία, τα στοιχεία της Επιτροπής και η επιτυχία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα, οι τίτλοι ειδήσεων στα κυπριακά έντυπα. Καλή σας ημέρα και πάλι, ο ήλιος είναι εδώ, μπήκε στο στούδιο για καλά, να τον καλοδεχτούμε και να τον απολαύσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά εντύπα πριν το ετήσιον ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι. Λοιπόν, στην Ελλάδα σήμερα 10 Δεκάτου Σάββατο 2026 Θιβών. Η οικογενειακή τραγωδία της 23χρονης Φιωρής είχε χάσει και τον 18χρονο εξάδελφό της σε τροχαίο. Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τον τρομακτικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς αναβάτες μοτοσυκλέτας. Διοικητής τροχαίας για λεωφόρο Θιβών, η μοτοσυκλέτα λέει κινούταν με μεγάλη ταχύτητα. Αιωνία να είναι η μνήμη τους. Αναβρασμός στους ποκάμους της Τράκης, ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά. Στη Βουλή το ζήτημα. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ. Πιο κάτω, ανακατατάξεις στην κέντρο αριστερά, η Αρτζόγλου στην Ελλάς, οι νέες προσθήκες, το Πασόκ και το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο κάτω, δυστυχώς ο τραυματίας είναι πάρα πολύ άσχημα, λέει ο Γιαννάκος, για το δυστύχημα στην Motor Oil. Άλλη μία εργαζόμενη έπαθε σοκ με αυτά που είδε. Σε πολύ λίγα χρόνια η Αθήνα θα είναι ένας απέραντος κυφισός. Θα πέσει στο κεφάλι μας. Τι είπε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης στο Newsbomb για το κυκλοφοριακό. Πιο κάτω, η ώρα της επιστροφής για βαρδιά χαρτιά στην TV. Εγάλεο κάηκε ολοσχερός το βαφείο ρούχων. Επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση. Ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά. Οι ισχυροί σεισμοί στον Παναμά, γιατί δεν υπήρξαν θύματα παρά τα 7,7 ρίχτερ που έπληξαν την χώρα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, κυρίες και κύριοι, για αυτά τα νέα που διαβάζουμε για την Ελλάδα, μπείτε στην ιστοσελίδα newspomb.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα γυρίσουμε πίσω, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε και λίγο τους τίτλους ειδήσεων των διεθνών νέων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
3: Hounslow Council's cabinet member for housing is facing questions over her failure to declare her directorship of a company involved in the purchasing and leasing of property, the Local Democracy Reporting Service, LDRS, can reveal. Councillor Sue Sampson failed to declare that she was the director of a company named Sestrensis Limited. However, she maintains the company never became active and that she never financially benefited. Opposition councillors are calling on the leader of the council to remove her from cabinet over the failures. This comes just days after the Labour group lost majority control of the council following the separate arrest and suspension of Councillor Gurbachan Athwal, who denies any wrongdoing. Sestrensis Limited lists Councillor Sampson as a director under the name Susan Lockyer. Councillor Sampson maintains that this is not a recent arrangement and there has never been any attempt to conceal the connection between the two names, with her election records in 2018 noting she is known as Sue Sampson. Within the company, Councillor Sampson owns between 25 and 49% of shares. However, this was not listed in her declaration of interests until raised by the LDRS, despite the Hounslow Council constitution stating any unpaid directorships as a registrable interest. The City of London is pushing for a potential new tall building area by Fleet Street to be recognised in the London Plan as it seeks to boost economic growth across the square mile. Currently the only city location featured in the draft plan's list of areas appropriate for buildings 100 metres and taller is the cluster around the Gherkin. Other areas identified as suitable include Canary Wharf, Croydon and the Greenwich Peninsula. This has led to concern at the City of London Corporation, the Square Miles governing body, given the local growth potential outlined in the draft plan. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Καλημέρα σε όλους τους παφίτες και τις παφίτισσες. Ιδιαίτερα στην κυρία Νίκη που μας ακούει τακτικά. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε λιγάκι τους τίτλους ειδήσεων διεθνών νέων. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Παραλαμβάνω, lifo.gr/now/world. Εκεί βρίσκουμε ειδήσεις από όλο τον κόσμο, τις τελευταίες εξελίξεις στην πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Πέδρο Σάνσεθ αποκάλεσε τον Τζεφ Μπέζος ολιγάρχη, σε εισαγωγικά, που θέλει, λέει, να ζήσει στον Άρη. Μάλιστα. Πιο κάτω. Η Κέιτ Ζακορέα, η πρώτη αντίδραση για την θέση της ως εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Εξαιρετικό προνόμιο, είπε. Παναμάς, όπου έγινε ο σεισμός, μεγάλες ζημιές σε κτίρια και υποδομές μετά τον σεισμό. Πιο κάτω, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουμε ό,τι μπορούμε, λέει, με τα έργα εξόρυξης ορυχτών. Στόχος να αποτραπεί ένας εμπορικός πόλεμος με την Κίνα. Και ο κύριος Ζελένσκι για την συμφωνία ΗΠΑ και Ρωσίας απλώς, λέει, ενισχύει τον Πούτιν και του επιτρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο. Ο Elon Musk διέκοψε την ασφάλιση υγείας της κόρης του μία μέρα μετά τον coming out. Μία μέρα μετά η κόρη του, λοιπόν, δήλωσε ότι είναι trans. Ο Elon Musk διέκοψε, λέει, την ασφάλιση υγείας της κόρης του μία μέρα μετά το coming out ως trans. Λοιπόν, και πιο κάτω, ο πιο πλούσιος άντρας του κόσμου, Elon Musk. Στον Παναμά, προσωρινά κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο μετά τον σεισμό. Fly Dubai, αυτή η περίπτωση με το αεροπλάνο το οποίο μαχαιρώθηκαν οι πιλότοι. Ο φερόμενος ως αεροπειρατής δήλωσε ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου τον όθησαν να γίνει πιλότος. Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η ICE, δεν γνώριζε ότι ο πεντάχρονος βρισκόταν στο αμάξι την ώρα του πυροβολισμού. Σύμφωνα με εδώ δημοσίευμα, η συμφωνία Πούτιν-Τραμπ, η Ρωσία, λέει, θα εφοδιάσει την αγορά με πάνω από 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ τον επόμενο χρόνο. Πιο κάτω, η Κέτι Ζακαρά, αυτή η κοπελιά που επιλέχθηκε ως η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, μια ξαντιά, λοιπόν, ομορφιά εδώ, συγχαρητήρια, στον Παναμά για το σεισμό 7,7, αναφορές ότι ο Πούτιν παγιδεύτηκε σε εισαγωγικά στον αέρα. Αεροσκάφη φέρεται να έκαναν κύκλους πάνω από τη Μόσχα λόγω ουκρανικών τρόνς. Κοιτάζουμε, κυρίες και κύριοι, τα διεθνή νέα και αυτή η κοπελιά η οποία ήταν να εκτελεστεί και επέζησε, η Κρίστα Πάικ, περπατά ξανά μετά την αποτυχημένη εκτέλεση. Οι δικηγόροι ανησυχούν για μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Στην Κίνα, συμφώνησε η Κίνα
να μειώσει κατά το ίμιση τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από την προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιο κάτω, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η ιστορία θα κρίνει, σε εισαγωγικά, σταθερή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο DPD. Πιο κάτω, στο Περού, ο αριστερός Χίτλερ, Μουσολίνη Σιμεών Φλόρες, εξελέγει δήμαρχος της Κερομπάλγκα. Ακούστε ξανά αυτό. Στο Περού, ο αριστερός Χίτλερ, ακού όνομα, Μουσολίνη Σιμεών Φλόρες, το όνομα, Χίτλερ Μουσολίνη Σιμεών Φλόρες, εξελέγει δήμαρχος της Κερομπάλγκα. Και ο Άντριου, αποζημίωση χιλιάδων λιρών για την έπαυλη που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στην ιστοσελίδα, την οποία βγαίνουμε, μπαίνουμε και παίρνουμε αυτά τα ενδιαφέροντα νέα, τίτλους ειδήσεων. Η ιστοσελίδα λοιπόν είναι LR.

0: 81-00, μιλήστε μαζί τους, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι και πηγαίνετε εκεί να τους ζείτε και είμαι σίγουρος ότι είναι πάντα πρόθυμοι εκεί να σας εξυπηρετήσουν. Αυτά.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Let Things and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Αριστείες πολλές.

στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Electric Stage. Να πω καλημέρα στον καλό μας ακροατή, τον Δημήτρη τον Μορφίδη. Καλημέρα, Δημήτρη. Και να του χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το ζήτησε ο ίδιος, για τον εαυτό του και για την αείμνηστη σύζυγό του την Κυριακή. Είναι ο Δημήτρης ο Μετωπάνος και κλαίει απόψε ουρανός.

0: Αυτά λοιπόν, 24 λεπτά μετά τις 8, θέλω να σας πω, ακούτε και τα διαφημιστικά, ότι η δημοφιλής Άπη Ταβέρνα επανλειτουργεί στις 23 Οκτωβρίου διοργανώνοντας ελληνικές βραδιές με τον γνωστό τραγουδιστή της παροικίας μας Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Η ομάδα γνωρίζει ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες: ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. Οι τιμές διαμορφώνονται στις 25 λίρες ανά άτομο τις Παρασκευές και στις 30 λίρες ανά άτομο τα Σάββατα. Προσφέρουμε επίσης ειδικές τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε για περισσότερες και πληροφορίες και κρατήσεις. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα ακόλουθα δύο τηλέφωνα: 0786 123 1844 ή 077 23 38 21 80. Αυτά. Συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην ομάδα εκεί. Να πάνε καλά. Έχουμε κάποια διαφημιστικά. Τα ακούμε και γυρνάει πίσω, κυρίες και κύριοι, και πάλι. Μείνετε εδώ μαζί μας 26 λεπτά μετά τις 8.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
2: This is LGR, London Greek Radio. Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Varossi Lettings εντύμια παιδιά.
4: Varossi Lettings 7263-8100.
2: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
0: Varossi Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσιτικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Εάν σας αρέσουν οι καλές παραστάσεις με Shakespeare, παρακαλώ, ο Hamlet παρουσιάζεται σήμερα και αύριο εκεί στο Θέατρο Τέχνης. Saturday, today, 10th of October. And then there are going to be two show times available tomorrow, Sunday, 11th of October, at 1 p.m. and 5 p.m. Θέατρο Τέχνης, 26 Crowley Road, Camden, London, NW1TD. Director Mark Prince and the lead actor for Hamlet, Conrad O'Callaghan. Hamlet, λοιπόν, a contemporary adaptation. For tickets, go to www.theatrotechnis.com. Αυτά. Λοιπόν, εγώ θα πάω. Αύριο θα είμαι εκεί να δω την παράσταση το απόγευμα. Γιατί μου αρέσει ο Hamlet. Το είδα μια, δυο, τρεις φορές περίπου σε άλλες παραστάσεις. Με συγχωρείτε. Αλλά this one is adaptation. Είναι διασκευή. Είναι ωραία να δούμε και την σκέψη των άλλων σκηνοθετών και των συγγραφέων. Λοιπόν, καλημέρα θέλω να πω σε όλους εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λόρτς και Ότον Γουάρτενς. Καλημέρα στον κύριο Μιλή Ούρης. Καλημέρα στην κυρία Αναστασία Ούρης. Καλημέρα σε όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας. Καλημέρα στην Ευγενία Πλατάκη. Και καλημέρα σε όλους τους αμώνες εκεί, με πολλές ευχές να έχουν μια πολύ όμορφη μέρα, ένα ευχάριστο Σάββατο Κυριακό. Καλημέρα να πω και στην κυρία Δέσποινα, στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Ευχαριστούμε κυρία Δέσποινα μου για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Και καλημέρα να πω στο φίλο μου το Φίβο για την Κρυστάλλα, που τους αρέσει αυτό το τραγούδι το οποίο έχω επιλέξει εδώ με την Μαρία Αναματερού, που μιλάει για ένα γιασεμί διαφορετικό το οποίο τσακώθηκε με τον Κρίνο. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Γιασεμίν που τσακώθηκε με τον Κρίνο λοιπόν. Και εμείς να πούμε λίγο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ας όλος ακούσατε ότι έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός την 5η 22 Οκτωβρίου εκεί στο Royal Albert Hall με χορηγούς το Caris Capital και Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός returns to Royal Albert Hall for one night only on Thursday 22nd of October with a spectacular immersive show. Enjoy an unforgettable night sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε να πάνε όλα καλά, καλή επιτυχία και ακούστε και τον Κωνσταντίνο Αργυρό παρακαλώ.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτιματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Έχουμε 51 λεπτά κυρίες και κύριοι μετά τις 8. Να σας πω για τον Δόκτωρ Γεώργιο Νικολάου και την Έλενα Χατσαυξέντη, η οποία Έλενα μαζί με τον Γιώργο διοργανώνουν μια εκδήλωση στην Κυπριακή Πρεσβεία, Space on Stage. Μια εκδήλωση λοιπόν η οποία έχει να κάνει με το φεγγάρι και έχει να κάνει επίσης με τα τραγούδια που είναι σχετικά με το φεγγάρι. Θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στο Cyprus House, 13 St. James Square, London, SW1Y4LB. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται όμως κράτηση, να μπείτε στο Eventbrite και εκεί θα κλείσετε εισιτήρια, κλείσετε θέσεις. Είναι δωρεάν η είσοδος. Να πούμε ότι οργανώνεται σε συνεργασία με το πολιτιστικό τμήμα της Πάτης Αμμουστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 13 St. James Square, London, SW1Y. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο εδώ εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες: 0207 32 14 148. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και στην Έλενα και στον Γιώργο, που θα τους έχω αύριο στην εκπομπή του Hellenic TV Faces, όπου παρουσιάζω τώρα και αρκετά χρόνια, για να μας μιλήσουν, να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την εκδήλωση. Ακούστε τους, δείτε τους, μας τραγουδούν και 2-3 τραγούδια, είναι καταπληκτικοί, τους συγχαίρω. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα όμως εδώ στο επόμενο τραγούδι, «Τι τα θέλει στα λόγια», το οποίο σιγά σιγά θα μας πάρει στο ελτίον ειδήσεων των 9. Καλή σας ημέρα και πάλι, καλό Σάββατο να έχουμε όλοι μας. Όμορφη μέρα σήμερα, ας την απολαύσουμε.

0: μάτι.
1: Τι τα θέλει λοιπόν τα λόγια τα πολλά, τι τα θέλει ένα χατζαψέντη. Θέλω να πω καλημέρα στις δύο διευθύνσεις των δύο κυπριακών εφημερίδων της Παρικιακής που κυκλοφορούν και οι δύο κάθε Πέμπτη. Η Παρικιακή φτάνει στα γραφεία μας και ευχαριστούμε πολύ τη διεύθυνση, τον George Chalos και τους υπόλοιπους εκεί. Μπορείτε να τη βρείτε σε διάφορους τόπους όπως το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και αλλού. Ευχαριστούμε που έρχεται εδώ στα γραφεία μας. Και η δεύτερη εφημερίδα είναι η Ελευθερία που διευθύνεται από τον κύριο Μιχάλη Έλληνα. Καλή σας ημέρα κύριε Μιχάλη Έλληνα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και μπορείτε να διαβάσετε την Ελευθερία σήμερα και κάθε μέρα. Read Today Ελευθερία, www.elefteria.co.uk. Ευχαριστούμε πολύ και προχωράμε. Έχουμε νομίζω χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι πριν το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και τις ευχές και ανταποδίδουμε, κυρία Εύα μου. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα, στην κυρία Ανδρούλα, στον κύριο Πέτρο. Και πάμε, προχωράμε.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την Παρικία μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: This is LGR, London Greek Radio. Hounslow Council's Cabinet Member for Housing is facing questions over her failure to declare her directorship of a company involved in the purchasing and leasing of property, the Local Democracy Reporting Service, LDRS, can reveal. Councillor Sue Sampson failed to declare that she was the director of a company named Sestrensis Limited. However, she maintains the company never became active and that she never financially benefited. Opposition councillors are calling on the leader of the council to remove her from cabinet over the failures. This comes just days after the Labour group lost majority control of the council following the separate arrest and suspension of Councillor Gurbachan Athwal, who denies any wrongdoing. Sestrensis Limited lists Councillor Sampson as a director under the name Susan Lockyer. Councillor Sampson maintains that this is not a recent arrangement and there has never been any attempt to conceal the connection between the two names, with her election records in 2018 noting she is known as Sue Sampson. Within the company, Councillor Sampson owns between 25 and 49% of shares. However, this was not listed in her declaration of interests until raised by the LDRS, despite the Hounslow Council constitution stating any unpaid directorships as a registrable interest. The City of London is pushing for a potential new tall building area by Fleet Street to be recognised in the London Plan as it seeks to boost economic growth across the square mile. Currently the only city location featured in the draft plan's list of areas appropriate for buildings 100 metres and taller is the cluster around the Gherkin. Other areas identified as suitable include Canary Wharf, Croydon and the Greenwich Peninsula. This has led to concern at the City of London Corporation, the Square Miles governing body, given the local growth potential outlined in the draft plan. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Γύρισαμε πίσω λοιπόν μετά το LGR News, και όπως έχω αναφέρει, έχω μαζί μου στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό μου τον φίλο, τον Αντώνη Ηλιάκη, ένας άνθρωπος συνεργάτης μας για πολλά πολλά χρόνια, ο οποίος έχει εκδώσει πριν λίγο καιρό ακόμα 2 βιβλία και είναι σήμερα μαζί μου να μας πει λίγα λόγια και έτσι να μας διαβάσει και ένα απόσπασμα από το βιβλίο του. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Πώς είσαι σήμερα, είσαι καλά?
0: Είμαι on top of the world. Αλλά με φοβούμαι μήπως κατρακυλήσω κάτω.
1: Όχι, κράτε καλά.
0: Έβαστο όσο μπορώ, εκατοστάρις άνθρωπος, τι να σου κάνει.
1: Άντεξε, άντεξε. Λοιπόν, πες μας εν συντομία για αυτά τα δύο βιβλία, για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ακροατές μας αυτό που θα διαβάσεις, Αντώνη μου.
0: Ναι, αυτό που θα διαβάσω είναι από το βιβλίο «Ορίστε, ψάλτε ξένε», που είδα μια προσλαριά του παππού μου, του Γιάννη, ήταν δεξιός ψάρτης στην εκκλησία του χωριού μου, την Αναφωτία.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα έβλεπε κάποιον μέλος του ακροατηρίου που δεν το ήξερε, που ήταν, του έλεγε, ήταν η ευγένεια των χωριών, ορίστε ψάλε ξένε. Και εκείνος απαντούσε, έψαλε. Θυμούμαι πες τον πατέρα μου, πήγαμε στο παραλίμνη για φορά και δεν τον ήξεραν τον πατέρα μου και έψαλε εκεί και ύστερα ήρθε ο κόσμος και τον ευχαρίστησε πολύ.
1: Μπράβο,
0: τον πατέρα μου.
1: Πολύ
0: που έψαλε χωρίς να το ξέρει κανένα.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτό το κομμάτι που θα μας διαβάσεις είναι από το βιβλίο αυτό, έτσι?
0: Από το «Ορίστε, ψάλτε ξένοι».
1: Ωραία, σ' ακούμε.
0: Το δεύτερο βιβλίο, να σου πω λόγια λίγα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι φιλολογικό, λέγεται «Η ποίηση είδος πρώτης ανάγκης».
1: Μάλιστα.
0: Ότι χρειάζεται η ποίηση.
1: Είναι όπως το ψωμί. Όπως το ψωμί. Όπως το ψωμί, το νερό και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Είδος πρώτης ανάγκης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, περίπου αυτά. Να αρχίσω να διαβάζω τώρα την περικοπή από το «Ορίστε ξένε» ή να περιμένω ακόμη?
1: Να το διαβάσεις τώρα βέβαια και μετά μιλάμε και πάλι.
0: Λοιπόν, να το διαβάσω, να αρχίσω να το διαβάσω.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Γύρω στο 1960 μαζί με τους Ευάγγελο Χριστοδουλίδη ή Χέχα, Ανδρέα Κλητίδη, Παναγιώτη Σέρικ και πότε πότε το σκοτεινό, το Γιώργο Κομίτη και τον πατριώτου Λοΐζον Κομίτη, το γιατρό τον Αντώνη Γεωργιάδη, πατέρα του φίλου μου με τον οποίο θα ασχοληθούμε, του φίλου μου Σωτήρη Γεωργιάδη ή Σωτηράκη, όπως το λέγαμε, αλλά τι Σωτηράκης ήταν πανύψηλος. Σωτήρατσος έπρεπε να λέγεται. Και εμείς το λέγαμε Σωτηράκη. Με τον Πάνο Αδαμίδη, με τον Νόντα Βασιλακά, ο Νόντας είναι εδώ στο Λονδίνο και η σύζυγος του Ελένη, Χέλεν, στους οποίους διαβιβάζω οι χαιρετισμούς. Με τον Παντελή Γιαπάνη, τον Χριστόδουλο Νεοφίτου και μερικούς άλλους εντρυφούσαμε. Ωραίο ρήμα αυτό, εντρυφούσαμε σε εντατικό κυνήγι. Πηγαίναμε στην περιπόθητη Καρπασία, στο θερκτικό Τρικάζι, στην Δερπνή Βάλια, στη δροσερή σύγκραση, στα σχιερά κούκια, στον κατάφυτο Άγιο Λουκά που είχε και λίμνη για πάπιες και στο χωριό του Σωτήρη το Λιονάρισο με τους προσφυλείς κυνηγότοπους Όζαλος και Βερσάρη που ήταν γραφικά τοπία με τέτοια παράξενα ονόματα. Κυνηγούσαμε και πολύ μακριά ως την Πάφο, ως το Σταυρό της Ψόκας, Σταυρός της Ψόκας. και αυτό περίεργο όνομα. Ακουμπάγαμε μέχρι το σταυρό της Ψόκας. Το χειμώνα του 1961, ένα Σάββατο βράδυ, έπεφτε καταρακτώδης βροχή και εμείς οι δύο, εγώ με το Σωτηράκι, είχαμε προγραμματισμένη κυνηγετική εξόρμηση για τα Καρπάσια το πρωί της Κυριακής. Ναι. Εκείνος ήταν ο Σωτηράκης 30 ετών και εγώ ήμουνα τότε 31. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα πήγαμε και ξυπνήσαμε έναν καταστηματάρχη που κοιμόταν ο άνθρωπος στο σπίτι του. Προθήμως άνοιξε το μαγαζί του και μας πούλησε από ένα άσπρο πλαστικό αδιάβροχο. Ήταν ένα παράξενο πράγμα εκείνο. Ναι, έτριζε. Σε καμιά περίπτωση δεν εγκαταλείπαμε τα σχέδιά μας, αψηφώντας τα πάντα. Το άλλο πρωί, η μητέρα του Σωτήρη, η μακαριστή κυρία Μαρία, μια πολύ φιλόξενη γυναίκα και φιλική, με φιλοξενούσε τακτικά στο σπίτι, με αρχοντική απλοχεριά. Όταν μας είδε μέσα σε εκείνα τα σάβανα, πράγματι ήταν σαν σάβανα, ναι, τραντάχτηκε στα γέλια. Μα πού θα πάτε με τέτοιες καταιγίδες, θα καταποντιστείτε στις λάσπες, μας είπε, με αυτές τις αξιοσημείωτες διαστάσεις με τις οποίες και οι δύο επρικίστηκε. Ο ένας προς τα πάνω, ο άλλος, ας τον πούμε λίγο μπαγχουλούσικος. Δεν θα σας σηκώσει η γη. Θα χρειαστείτε και κανέναν ελέφαντα για να σας τραβήξει. Άλλωστε, με αυτές τις φασκές, οι φασκές είναι τα ρούχα που βάζουν από βρέφη, ήτανε φασκές. Με αυτές τις φασκές που αγωνιστήκετε, δεν διαφέρετε καθόλου από στοιχιά, από φαντάσματα. Τα πουλάκια θα τρομάξουν από μακριά βλέποντας σας. Και όχι μόνο τα πουλάκια, όχι. Ο κόσμος όλος θα τραπεί σφυγήν άμα σας αντικρίσει. Πρωί-πρωί λοιπόν βρεθήκαμε στα τέρμενα στην άκρη. Είναι λέξη από τα λεγόμενα πετραρχικά ποίηματα του 10ου αιώνα, στα τέρμενα, και σημαίνει στην άκρα, τα ακραία. Βρεθήκαμε στα τέρμενα της Χερσονήσου Καρπασίας, σε ένα φυσικό πάρκο που ξεκινούσε από τη θάλασσα, ανηφόριζε προς τους χαμηλούς λόφους, πλαισιούμενο από φράχτες, ευωδιάζοντες άμνους, σίδεντρα, ποταμάκια, οργωμένα και οργωμένα και ανόργωτα χωράφια. Μας ακολουθούσε το αγαπημένο σκυλί του Σωτήρη, ο Άργος. Βέβαια ο Άργος ήταν το σκυλί του Οδυσσέα, το περίφημο σκυλί που τον περίμενε 20 χρόνια. και ξεψύχησε ο φτωχός ο Άργος όταν τον είδε να φτάνει στην Ιθάκη μετά 20 χρόνια. Αποβροχάρηκα μετά τη βροχή, ξεπετάγονταν μπόλικες μπεκάτσες. Στα κυπριακά η μπεκάτσα λέγεται επικάτσα. Και ο πατέρας μου έλεγε ότι επειδή ψάχνει τους ποταμούς και τους άμμους, στα έντερά της μπορεί να υπάρχει διαμάντι της μπεκάτσας ή πικάτσας. Ναι. Και έψαχνε τα έντερα, γιατί ήταν κυνηγός ο πατέρας μου, να βρει διαμάντι. Δεν βρήκε διαμάντι. Το μόνο διαμάντι που βρήκε ήταν ήμουν εγώ. Λοιπόν, είχαμε πολύ ακριβά κυνηγετικά όπλα, δίκανα, σπανιόλικα, Βίκτορ Σαρασκουέτα, και πολύ ακριβά φυσίγγια, πολύ ακριβά έτοιμα ευρωπαϊκά, Grand Prix θυμούμε, Έλλη και Grand Prix, ωραία φυσέκια. Ναι. Ευτυχώς, και το λέω τώρα εκ των υστέρων, ευτυχώς, επειδή ήμασταν και δύο αρχάριοι κυνηγοί, ενώ υπήρχε μεγάλος πληθυσμός από πεκάτσες που ξεπετάγονταν από εκεί, δεν τα καταφέραμε να χτυπήσουμε ούτε μία από εκείνα τα υγιέστατα πουλιά, ευτυχώς. Διότι μια από τις τύψεις μου τώρα που είμαι, ας πούμε την αλήθεια, 96 και πάω πλησίστιος προς τα 97, έχω μεγάλες τύψεις για τα λίγα πουλιά που σκότωσα. Ευτυχώς που δεν τα καταφέραμε. Σε λίγο, ενώ περπατούσαμε, αρχίσαμε να λογοφέρνουμε. Να το φταίεις εσύ, φταίω εγώ για τις αποτυχίες μας στο κυνήγι. Λοιπόν, συναντήσαμε ένα γέρο βοσκών, βρακοφόρο, με το κοπάδι του. Δεν κυνηγούσε αυτός. Ήτανε στο κοπάδι του και κρατούσε έναν παλαιό, πολύ παλαιό όπλο, έναν

0: τόσες φωνές. Ο άνθρωπος ήταν στο κοπάδι του και είχε και το όπλο του. 4 μπεκάτσες στη ζώστρα του. Της πουλάς, ρώτησε ο Σωτής. Της πουλώ, καλό, της πουλώ. Πόσα. Μια λίρα. Μια λιρούα. Μια λιρούα και τις 4, είπε ο γέρος. Πάρ' την λίρα να άξιγε άνθρωπε. Τη λιρούα, τη λιρούα μου. Και δώσ' μου τα 4 πουλιά. Αφήσαμε το γέρο, πήρε ο Σωτήρης τα πουλιά. Θέλεις να κρεμάσεις κι εσύ τα 2 πουλιά, με ρώτησε ο φιλότιμος κυνηγός ή αγοραστής. Κυνηγός, τέτοιος ο κυνηγός ήταν τότε. Η μπεκάτσα είναι το πιο εύκολο να κυνηγήσει κανείς. Όταν σηκωθεί, σε πενταχτεί από εκεί που είναι, πάει ζίγζακ θαύα. Σε 5 δευτερόλεπτα ισώνει στο πέταγμά της. Και ο στραβός να είναι ο κυνηγός, δεν του φεύγει. Αλλά εμείς είμαστε, να μην πω στραβή, είμασταν αχάρι. Ναι. Λοιπόν, τη θέλεις, ξεχάσαμε το καυγάριζα μας πριν λίγη ώρα. Τη θέλεις να τις κρεμάσεις τις 2, με ρώτησε ο Σωτήρης. Όχι. Εσύ με την αξιοσύνη σου τες κυνήγησες. Με το σπαθί σου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κρίμα και άδικο να μην τες αναρτήσεις και τις 4. Είναι τρόπια κυνηγετικά δικά σου αυτές. Μας αργήνευαν και τους 2 τα κυνηγετικά όπλα. Όχι απλώς γιατί ήταν φωνικά όργανα, αλλά και σαν έργανα, όργανα, σαν έργα τέχνης.
1: Μάλιστα.
0: Θυμούμε ένα πολύ ωραίο μονάρι με μια κάνη, κληρονομικό από τον παππού του Σωτήρη, ο οποίος ήταν ίσως ο πιο πλούσιος, ο εκμητρός παππούς του της Καρπασίας, ένα μονάρι με κάνει τουλάχιστον 40 ίντσες, εμπροστογενές, ελαφρότατο, κομψό όπλο, με ασημένια μισοφέγγαρα και άλλα οθωμανικά στολίδια στο κοντάκι. Πολύτιμο πράγμα. Collector's item που λαλούμε στην ΑΕΚ. Μπορεί ο αρχικός κάτοχος αυτού του ύπνου, του όπλου, να ήταν κανένας πασάς ή επιφανής μπέης από τα χρόνια της Τουρκοαιτίας. Της τελευταία τη ζωή του Σωτήρη, ο φτωχός πέθανε το 1993 σε ηλικία 62 χρόνων.
1: Α, πολύ μικρός έβγε.
0: Δεν μπόρεσα να ήθελα να πάω, αλλά εκείνες τις ημέρες έτυχε να ήταν η μάνα μου άρρωστη και δεν μπορούσα να το δω λίγο πρωτού πέθανε.
1: Αντώνη μου, νομίζω ότι πήραμε έτσι μια θετική, ας πούμε, τέλος πάντων, ενημέρωση όσον αφορά το βιβλίο αυτό. Νομίζω έχουμε διανύσει και 20 λεπτά και είναι αρκετά. Έχω και κάποια άλλα πράγματα να κάνω. Να σε ευχαριστήσω.
0: Να με ευχαριστήσεις εκ βάθους καρδία. Εκ βάθους καρδία. Ήταν πολύ ευχάριστη και απόλαυσα αυτή την ανάγνωση και την ανάμνηση.
1: Και εμείς.
0: Άρεσε, διότι εγώ το πρώτο πράγμα που είμαι δεν είμαι τίποτε άλλο παρά θεατρίνος βασίλης. Τίποτε δεν, και δεν ήθελα να ήμουν τίποτε άλλο, μόνο θεατρίνος.
1: Αντώνη μου, χάρηκα που τα είπαμε και πάλι και χάρηκα ιδιαίτερα που διάβασα αυτό το κομμάτι. και δώσαμε μια

0: έτσι,
1: μια ανασχίαν εικόνα.
0: Ναι. Και θα τα πούμε σύντομα, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πάλι μπορεί σε καμιά εβδομάδα, δεκαριά μέρες να έχουμε κάτι άλλο.
0: Εντάξει Αντώνη μου, να είσαι καλά. Καλό σε
1: Κυριακό. Ευχαριστώ εγώ, ήταν μια εξαιρετική ωραία μισή ώρα που πέρασα μαζί.
0: Να είσαι καλά Αντώνη, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, γεια σου, καλό
0: για
1: απόγευμα.
0: Επίσης ο Αντώνης Ηλιάκης, ευχαριστώ πάρα πολύ Αντώνη μου. Να είσαι καλά. Έχουμε και διαφημιστικά και πρέπει να τα ακούσουμε. Πάμε αμέσως τώρα, παρακαλώ.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφορα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Let Things and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
3: This is LGR, London Greek Radio. Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna 6 Foxes Parade Waltham Abbey EN9 1PH.
4: Ή μια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
5: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι τη.
4: Όχι, μόλις είπε στο Varossi Let Things, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Let Things εντύμια παιδιά.
6: Varossi Let Things 7263 81 00.
4: Varossi Let Things, of course, because they are probably the best.
3: Varossi Let Things. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Let Things βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
7: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
8: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
7: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
8: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
9: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
10: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
11: LGR 103.3.

Να πω καλημέρα στο Δημήτρη, το Μορφίτη και πάλι. Αγαπητέ μου Δημήτρη, το τραγούδι σου το έπαιξα. Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν, και κλαίει απόψε η γειτονιά. Το ακούσαμε γύρω στις 8:30 περίπου, κάπου εκεί, πριν μία ώρα περίπου. Λοιπόν, καλημέρα σου, καλό Σαββατοκύριακο, και να καλημερίσω επίσης τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την σύζυγό του, την κυρία Ανδρούλα, να είστε καλά, και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Θέλω να πω καλημέρα στο Σαββάκι επίσης, και Σαββάκι μου, ευχαριστώ για τα σίκα, τα απολαύσαμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Και επίσης να πω καλημέρα εκεί στο Taste of Cyprus, σε όλα τα καλά παιδιά εκεί, ιδιαίτερα στην Ειρήνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα να πω στα αστέρια, και καλημέρα, good morning to Cleaners Unite, thank you very much for your services. Good morning to Lucia, στον Θανάση και στον Γιάννη, καθώς και στη Χριστίνα, και απέναντι το YNS, καλή σας ημέρα. Και θέλω να τους χαρίσω και να χαρίσω αυτό το τραγούδι σε όλους εσάς που σας αρέσει, που το ζητάτε, που το αγαπήσατε. Θέλω να πάω έσω μου, και η μουσική είναι του Κύπρου Χαραλάμπους. Ευχαριστώ τον Κύπρο και ευχαριστώ και τον Ζαχαρία για την πολύ όμορφη ερμηνεία. Για τους μετανάστες, για τους πρόσφυγες ιδιαίτερα, θέλω να πάω έσω μου.

0: Μάλιστα, ο Ζαχαρίας, στη μουσική εκεί που είχα λάμπους, θέλω να πάω έσω μου. Πολλές ευχαριστίες στον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lefting Center Stage, εκεί στο 176 Tollington Park, London, NFO 3AJ. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο στο 020 72 63 81 00. Μιλήστε μαζί τους και διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι και είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Βεβαίως, λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Να πούμε καλημέρα εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, σε όλα τα καλά παιδιά εκεί, στην διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο μάμα και τη σύζυγό του κάτω στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, καλημέρα Βικτόρια, και την Άννα και την Μαρία, και να τους χαρίσουμε παρακαλώ το τραγούδι της εβδομάδας. Το τραγούδι της εβδομάδας είναι ο Γιάννης ο Πλούταρχος, «Η καθημερινότητα». Έτσι, «Η καθημερινότητα», αυτό είναι το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Για να δούμε. 40 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο. Να πω καλημέρα θέλω στην Γεωργία που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το επόμενο τραγούδι το έχει επιλέξει η Γεωργία για μας, για την οικογένειά της και όλο το ακροατήριό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σου, αγαπητή Γεωργία. Και να πω στον Αντώνη, αν ακούει, ότι κάποιος κύριος με πήρε τηλέφωνο και ενθουσιάστηκε με τα όσα μας είπε. Κάποια ονόματα λέει είναι γνωστά του και μάλιστα ο νονός του είναι συγχωριός του Αντώνη, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και εντωμεταξύ ο κύριος που με πήρε θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στην Αθηνά, η οποία ασχολήθηκε μαζί μου. Είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές για το AI και από ό,τι με πληροφόρησε ο κύριος αυτός, έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο, νομίζω, η Αθηνά. Λοιπόν, και κάθε επιτυχία, λέει. Λοιπόν, αγαπητή Γεωργία, πάμε. Δύο λέξεις. Δύο λέξεις, λοιπόν. Και η μουσική και σε αυτή την περίπτωση είναι του Κύπρου Χαραλάμπους. Πάμε να τα ακούσουμε και μετά έχουμε και διαφημιστικά. Τι άλλο να πούμε, λοιπόν. Δύο λέξεις να πούμε. Πάμε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Let Things and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
5: Κάπου εδώ να χαιρετήσουμε και την κυρία Ρούλα και την κυρία Λενού. Καλημέρα σας, κυρία Λενού, τι κάνετε? Η Ελένη, η Λενού, και η κυρία Ρούλα με την οικογένειά της. Καλή σας ημέρα, είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Στέλιος Καζαντζίδης, η καρδιά της μάνας. Και πάμε να το χαρίσουμε στην κυρία Ρούλα και στην οικογένειά της και στην κυρία Λενού. Και επίσης θέλω να καλημερίσω τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού, που του αρέσει πολύ ο Κατζαντζίδης. Καλημέρα αγαπητέ φίλε Τόνι, καλό Σάββατο Κυριακό. Η καρδιά της μάνας λοιπόν.

0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ να σας πω. Να ευχηθώ να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα και νύχτα. Ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Να έχουμε την υγεία μας που είναι το σημαντικότερο από όλα. Και τα άλλα όλα έρχονται. Λοιπόν, να έχουμε και αγάπη, να δίνουμε λίγη αγάπη και να παίρνουμε αγάπη. Τι άλλο να πούμε. Θα είμαι μαζί σας και αύριο στις 7 η ώρα, ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου και σας υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Καλοκαίρι μου, here on LGR 103.3. Hello, hello, hello. Όχι, δεν σας ξεγελούν τα αυτιά σας. Είστε εδώ συντονισμένοι στον LGR στους 103,3. Μαζί με εμένα την Ιωάννα Καραμανή. Παρέα μαζί σας εδώ μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Θα περάσουμε μαζί το brunch μας σήμερα, here on Saturday brunch. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μου. Σας έχω τις καλύτερες επιτυχίες από το 2026 και τραγούδια που θέλετε εσείς πραγματικά να ακούσετε. Για να ξεκινήσει τέλεια το Σαββατοκυριακό σας. Εννοείται, αν έχετε κάποια προτίμηση, πάρτε με τηλέφωνο στο 0208-346-3345 ή στείλτε μου ένα μήνυμα στο 0737-66-11-033.

Αναστασία, σπάστε τα χειρονότια 103.3 και πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Έναν τραγούδι που αν δεν το έπαιξες στο γάμο σου, αν δεν το χόρεψες. Did you even get married?

Χρηματοδοτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν

δυνατά δυνατά από τους Αντίκ. Πάμε να ακούσουμε την Αντιγόνη που μας Oh my gosh, I've forgotten the word. Η Αντιγόνη που she represented us at the Cyprus at the Eurovision. Here's Jalla here on LGR 103.3.

0: αλλά από την Αντιγόνη μας, η οποία μας αντιπροσώπευσε στη Eurovision φέτος. Πάμε για διαφημίσεις και επανορχόμαστε. Back to the music in moments. This
1: is LGR, London Greek Radio. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση, free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ελένα Παπαπαναγιώτου, ο ψηλός, here on Hot 103.3. Πάμε να ακούσουμε λίγο Πλούταρχο. Όλα σε σένα τα βρήκα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

Πλούταρχος, όλα σε σένα τα βρήκα. A song that never gets old. Συνεχίζουμε με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, όλη μου η στεναχώρια, here on LGR 103.3.

Γιατί καρπή, όλοι μου είστε αγόρια. Here on Audio 103.3. Αν δεν χορέψετε ζεμπέκικον όταν ακούσετε αυτό το τραγούδι, what were you doing, honestly? Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Σήμερα έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου. 15 degrees today with sunny intervals and a moderate breeze. This afternoon, a few areas of patchy cloud will develop in the northwest. It will clear up by the evening. It will be much calmer this evening, settled overnight, and with winds will ease. It's not too chilly out there. It is sunny. I will suggest wearing a long sleeve and a light jacket. No need for a brolly sofa. You are tuned in on LJ 103.3 with me, Joanna Karamanis, here for your Saturday brunch. Είστε συντονισμένοι εδώ στον LJ στους 103,3 μαζί με εμένα, την Ιωάννα Καραμανή. Ελπίζω να σας αρέσουν τα τραγούδια. Πιστεύω ότι περνούμε όμορφα. Πάρτε με ένα τηλέφωνο στο 0208-346-3345 να μου πείτε αν όντως περνούμε ωραία, αν χορέψετε ζεμπέκικο ή οποιοδήποτε χώρο σας αρέσει αυτόν το Σάββατο το πρωί. Σε λίγο κατά τις 12 θα είναι και μαζί μας ο Χάρη Γεωργίου, θα είναι με τη Βασούλα. Γι' αυτό stay tuned. Θα παίξω τώρα το τραγούδι που θα μας αντιπροσωπεύσει στην Junior Eurovision από τον Χάρη Γεωργίου, Who I Can Be.

Νικηφόρος, πες μου πού θα με πας. Here on Radio 103.3. Έναν τραγούδι αξέχαστον τώρα θα παίξει από τον Μιχάλη Χατζιάννη. Αν δεν κοιτάζω εσένα, όσοι είστε γύρω στην ηλικία μου, you know the feels. The live version of this song at Likavitos will be forever engraved in our brains.

Κοντράν να βήσει here on LGO 3.3. Είναι φυσικά αφιερωμένο, αφού πάει η Αναβίση κόντρα με τον Καρβέλα αυτή την περίοδο. Είπε και η ίδια της θα πάνε κόντρα και όπου βγει. I have to admit there's so many memes coming out of the situation between Αναβίση and Καρβέλας. A few memes such as Carvelas, Annavisi χωρίς Carvelas, it's like Αγρέγια χωρίς αυγά, Καλοκαίρι χωρίς πατήχα, Τσελουβί χωρίς κολοκουί. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Γιώγιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.

Καλώς σας βρήκα, Γιώργος Μαζωνάκης, μια από τις επιτυχίες του, οι οποίες θα μείνει και αυτές αξέχαστες στην ιστορία. Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος Κωνσταντίνος θα επιστρέψει στο Λονδίνο στο Royal Albert Hall στις 22 το Οκτώβρη. Θα είναι μια ξέχαστη νύχτα, είναι sponsored από το Caris Capital και Alphabet London. Και το Ρίο, of course, είναι official radio partner. Κωνσταντίνος Αργύρος, Ήγιο Βασίλεμα, Χειρονέο 103.3.

Πανοσκιά μας, ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή ακρόαση, κάτι που όλοι λέμε όταν θέλουμε να κρυφακούσουμε στο τηλέφωνο. Συνεχίζουμε με Κατερίνα Γιώγιου, μη ρωτά στους άλλους.

0: Χόρεψε Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας.
1: London Greek Radio's Record of the Week.

πω. Η καθημερινότητα, Γιάννης Πλούταρχος, αποκλειστικό τραγούδι στο LGR για αυτή την εβδομάδα και είναι ευχούς το τραγούδι της εβδομάδας. Συνεχίζουμε με Θέμη Αδαμαντίδη, η νύχτα μυρίζει για σεμί, here on LGR 103.3.

Τάσο, της Πολάνης και Παόλα, γιαγιά και παππούς, here on LJ 103.3. Και συνεχίζουμε με τις μέλισσες, Λαλούνα.

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην Παρικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna 6 Foxes Parade Waltham Abbey EN9 1PH.
0: London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

ένοχο κορμί, Νίκος Δικονομόπουλος. Και έτσι μπαμ μπαμ, εμείς φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος μας. You were tuned into LGR Saturday Brunch with me, Joanna Karamanis. Ελπίζω ότι και να κάνατε, όπου και αν μας ακούατε, να νιώθετε τώρα πανέτοιμοι για το Σαββατοκυριακό σας. Θέλω να ακούτε LGR και να χορεύετε, να θέλετε να σπάσετε τα πιάτα και τα ποτήρια θέλετε. Μην πάτε πουθενά. Αμέσως μετά η Βασούλα with Lunchtime Live θα είναι και στην παρέα της ο μικρός Harry Georgiou με τη μεγάλη τη φωνή, όμως μικρός αλλά μεγάλη φωνάρα. Ο Harry θα μας αντιπροσωπεύσει στο Junior Eurovision φέτος, αυτόν τον μήνα νομίζω, με το τραγούδι του Who I Can Be. Του ευχόμαστε τεράστιες επιτυχίες και στο διαγωνισμό αλλά και στην καριέρα του και στη ζωή του. Από εμένα, καλό Σαββατοκυριακό, καλή εβδομάδα, καλό μήνα αφού δεν είπαμε. Και εννοείται πάντα με το νου σας.

Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ορίσατε στους 103,3 FM Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου. Δεν με ακούτε συνήθως τα Σάββατα, όμως έπρεπε να το κάνω, γιατί σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό φιλοξενούμενο εδώ στο στούντιο. Είναι ήδη μαζί μας, αλλά να κάνετε λίγο υπομονή. Είναι ο Χάρη Γεωργίου, Χάρη Γεωργίου, ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει, θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Junior Eurovision Song Contest this year 2026. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας, γιατί θα μιλήσουμε λίγο με το Χάρη, να μάθουμε περισσότερα και για τον ίδιο αλλά και για το διαγωνισμό. Καλή σας ακρόαση. Να ευχαριστήσω την Τζοάννα που μας κράτησε συντροφιά από τις 10 μέχρι τις 12.

LGR 103,3 FM. Ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και είμαι σίγουρη ότι απολαύσατε τη συζήτηση μας με τον Χάρη Γεωργίου, ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει στο Junior Eurovision Song Contest. Μην ξεχάσετε, θα επαναλάβω πριν σας αποχαιρετήσω για τον τρόπο που μπορείτε να ψηφίσετε. You can vote for free online at GESC.TV when the voting windows are open, both before and during the live show broadcast. And then you have two voting windows. You can vote from 23:59 on Friday, 23rd October, just before midnight, until 20:59 on Saturday, 24 October, just before the live show starts in Malta. And then the voting window 2, voting will then reopen after the final song has been performed during the live show. You have approximately 15 minutes to cast your vote before voting closes. All votes will be converted into points, which will be revealed during the show. Vote for Harry, vote for Cyprus. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Τρίτη στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Here we go.
5: Ένα και μοναδικό.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Zoo.gr 103,3.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

Andromache there, Onwards now with some special requests. And this one, a very great classic, courtesy of Katy Gray. Για κοίτα κόσμε. This one requested courtesy of Eva Lissandrou. Eva Mas. Το χαρίζει αυτό σε όλη την οικογένειά της, στους χωριανούς της, από το Άγιο Ανδρόνικο, από την Καρπασία. Επίσης, για μας εδώ στο LGR, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύα μας. Στέλνει ευχές για καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι το καλύτερο, πάνω από όλη υγεία. Και σε σένα, Εύα μου, και σε σένα. Ας την ακούσουμε και την κραγιά, κοίτα κόσμε.

mixed up little Manos. Μανώλης Αγγελοπουλός. Γαρίφαλος το αυτή. Αυτό το τραγούδι το χαρίζω, ειδικά για τη βασούλα μας. Η βασούλα θέλει να αφαιρώσει ένα τραγούδι. Έτσι θα είναι αυτό το επόμενο που έχω διαλέξει εγώ. Ελπίζω θα σου αρέσει αυτό, βασούλα μου. Το αφιερώνει σε όλη την οικογένεια της, γονείς της, σε μένα και στους γονείς μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, βασούλα μου. Επίσης στην Άνδρεια, η hairdresser της και χορκανή της. Και στην Παρικία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για σένα.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Hola, mi amor.
5: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.
6: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

Αναστάζια με την Ανίτα Λόκο. Στη συνέχεια τώρα πάμε να ακούσουμε Νίκος Απεργής, το Γλέντι. Ειδικά για την Ειρήνη που μας ακούει, που μας κάνει παρέα σήμερα. Θέλει να το αφιερώσει αυτό για το παπά της, ο Σπύρος. Τους χαιρετούμε. Θέλουμε και εμείς τις ευχές μας. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

Να τη χαίρεσαι, Δέσποινα Βανδύ. Great song for sure. Time to continue with our special requests and dedications now. Θα πάμε να ακούσουμε ένα από τον Καζαντζίδης. Αυτό το έχει διαλέξει ο Ηλίας Γεωργίου. Αφιερωμένο στα παιδιά του, αγκόνια του, σε όλο το κοινοτικό εκεί στο Άγιο Δημητρίου, στο φίλο του Κονίλιες και σε εμάς εδώ στο LGR. Σε ευχαριστούμε, να είσαι και εσύ καλά, Ηλία.

Και από τον Καζαντζίδης πάμε τώρα και την Κρέη Γιάννης Κυριάζης για το Κονίλιες. Αυτό αφιερωμένο σε όλη την οικογένεια του Κονίλιες, παιδιά, αγκόνια, σε όλη την παρικία, σε μένα, στους δικούς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως πάντα, Κονίλιες μου. Καλό Σάββατο, κύριε Κονάχης.

0: κάποια κοπέλα όμορφη. Όπως είπαμε, Katy Gray, Γιάννης Κυριάζης.
1: Ακούτε LGI.
2: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

0: Some big thank you for all your special requests and dedications. Oh, it's going to be a tight one. I'm going to try my best to get them all in. Crazy show, just like I like it. Thank you for everyone who's called in and sent your messages and your good wishes for this weekend. Lovely to hear from you, as always. If you're new to the show, Kevin Ogleos here with you Saturday afternoons. Memnia Angalia Tragudia.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gans Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Ennis Holmes. See Michael & Co. N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
6: Here we go.
7: Ακούτε LGR.
8: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
9: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7 p.m. to 8 p.m. we delve into key topics around autism.
10: And I'm Lenny Varvrides. Together we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
9: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
8: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7 p.m. exclusively on London Greek Radio.
11: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
12: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Νατάσα Θεοδωρίδου with Pick Lux. Τι είναι αυτό που μας ενώνει? 10 minutes till 4. Next up for you, this one also a special request. Παντελής Ταλασσινός του Παράδεισου Λεμονιά. Η Έλλη μας το έχει ζητήσει αυτό. Είναι αφαιρωμένο σε εμάς εδώ στο LGR. Σε μένα σε ευχαριστούμε, Έλλη μου. Επίσης στη Ζωή Λοΐζου. Πάμε να το ακούσουμε.

Next up, Δημήτρης Μητροπάνος. Τα λαδαδικά. Αυτό από τα παιδιά της Αθήνα, αφιερωμένο στον Chris Θεοχάρος.

0: Σαλαδάδικα, Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Με βαριά παλικαρίς.
0: Τα παιδιά από την Αθήνα το έχουν διαλέξει αυτό. Heading towards the end of the show, big thank you to our sponsors, Fantozzi Italian Pizzeria and Restaurant. Check their menus and their details online at fantozziitalian.co.uk. They're located at 100-102 Chaseside, London M14 in Southgate. Now, our final song of the hour and a shout out going out στην Λουκία που μας έχει πάρει τηλέφωνο, μας ακούει, το στέλνει αυτό σε όλη την οικογένειά της, ειδικά για την αγκόνισσα της Ιωάννα. Που ήρθε πίσω στην Αγγλία από το Πανεπιστήμιο. Θα ακούσουμε Σάκης Αρσενίου να κλείσει την εκπομπή μας σήμερα. Να σας ευχαριστώ όλους που έχετε στείλει μηνύματα, με έχετε πάρει τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Coming up top of the hour, the latest news headlines. I'll be back with you with Scandalous next Tuesday from 7. Also, καλές δουλειές going out to our sponsors of this hour, Fantozzi Pizzeria and Restaurant. Από μένα, Κατερίνα Κλέος. Γεια σας.

0: Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ένα νερό κύρα βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta.
3: Let's go.

0: γράφει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Eliza Haria, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: πεις το ναι. Για σένα θα πεθάνω άμα να μανέ.
1: LGR 103.3.
2: Hi, I'm Elisa Haria, the president of NEPOMAC, the world organization for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
1: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9 1PH.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Λοιπόν, Γιώργο, όταν ακούσεις τον αρχηγό των Μασάι, εσύ ξεκίνα να τραγουδάς στο Gucci.
6: Okay.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάς.

0: Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou, proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Ο Mikey Mike στο LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
4: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
0: This is LGR, London Greek Radio.
6: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Parea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
4: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
0: LGR. In-

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR in the mix.
0: LGR 103,3.
2: Hi, I'm Elie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organization for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: 1-800-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
5: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyris Law, Plus Properties and Pi Media.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR in the mix.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
2: London Greek Radio.
1: Χώρο εργασίας. Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
6: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.